Παρατσίμινη βάζερο σε μας Αρθερτό μακνάς Καϊματίσα βεδόγκουια Σκέντη γκριτσιούνια βιέτς Ιρόξιούνια πόξ